αυτή φαινιτνόπιν αγίος συμμαθητής ον Αποστόλος εθωαπεύγεμος και μου βρεθχες πυθύρου φαϊγάρ μη πεσόμεθον αβάς εγενσινόν

Χριστός αυτόν φεύγον χαινή εθμόν αυκόρφε μεφμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν σοφόν φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήθιτ εμεπκάι Ni emno tin te amin te afnave rof af erhoti afta kunina ki emefmo embo es jem gomen amoni emof afkom khemen han bili en homt af koshin han mokhlosem ve nibi Αφ είναι νευσόντ βεβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελήλ. Αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ, έχον ενεφμα εν εμτών. Αφ ναχμο εθ βεβεφραν, αφ ον εν τευγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οϊ

Χριστός, αυτόν φεύγον, χρενή εθμόν, αυκόρφε μεθμό, χρεν τεύγον, αφεθρε εμποόν χερου οίνιερον, εν θόφον φεατάυσιν αυ, εν ημάιτσα βυσίτ εμεπκάχη, νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη. Αυτά κουνίν ακυχή εμεύμου εμπούες γεμ γόμιν αμόνι εμμόφ. Αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι. Αφ είναι νεύσοντ βεβολ, χεν ου ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπιτσίσιν εμαφ έχον ενεύμα εν εμτών. Αφ ναχμο εθ βεβεφραν, αφ ου ον εν τευγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οιέ.